Bye boy! Κέτρινα Μπισάλ, Κέτρινα Μόιγκανα, για πρεγά με μια πλεξούνε Λίνα και Αβάλσμι. And you are Ujala Radio. Αουρ, Charlie Απκιμπάρ, Γκάνα, για πρεγά με απλοξούνε και του δεκαγιάι Δέουαναν Γκάτο.